Γεια σας λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε παρέα να ακούσουμε ιστορίες των τραγουδιών. Εμείς θα πάμε να λύσουμε, έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε τόσο γλυκά με αυτό το όμορφο τραγούδι, το παλιό ρολόι, τραγούδι των Μάνου Λοΐζου και του Δημήτρη Παπαδόπουλου, το οποίο το έχει ερμηνεύσει άψογα η Χάρης Αλεξίου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς θα πάμε να δούμε σήμερα την καριέρα, τη ζωή, τη διάρκεια της επί 4 δεκαετίες, 5η δεκαετία πάμε, της Χαρούλας Αλεξίου, της Χάρης Αλεξίου, όπως αλλιώς πιο έντεχνα μετονομάστηκε, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι θα σταματήσει να τραγουδάει, και σταμάτησε να τραγουδάει μιας και δεν καταδέχεται, όπως είπε, το να μην την ακολουθεί η φωνή της σε αυτά που θέλει να κάνει. Όμορφα, ωραία και τίμια, ούτως ή άλλως η Χαρούλα θα τραγουδάει πάντα και για πάντα. Έχει τόση δισκογραφία και τόσο μεγάλα τραγούδια τα οποία θα τραγουδιούνται για πολλές δεκαετίες ακόμα. Στην ουσία μιλάμε για την νούμερο 1 Ελληνίδα τραγουδίστρια σε πωλήσεις, νούμερο 3 γενικότερα πίσω από τον Νταλάρα και από τον Μπάριο, η οποία γεννήθηκε το 1950 και στη Θήβα, και σε ηλικία 8 χρονών και από τότε ζει στην Αθήνα. Ο πατέρας της ήταν αγρότης και η μητέρα της μοδίστρα, μικρασιάτισσα μάλιστα. Οπότε πάμε στην δεκαετία του 1970 που ξεκινάει η καριέρα. Το 1970 λοιπόν είναι η χρονιά που η 20χρονη τότε Χάρης Αλεξίου παρουσιάζεται στη δισκογραφία με δίσκο 45 στροφών και το τραγούδι «Όταν πίνει μια γυναίκα» τον Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα.

Η Χαρούλα Αλεξίου το 1971 και 1972 ηχογραφεί πάντα σε δίσκους 45 στροφών τραγούδια των Απόστολο Καλδάρα, του Γιώργου Χατζινάσιου, του Τολιβοσκόπουλου και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1972 έρχεται ο πρώτος σημαντικός σταθμός στη δισκογραφία της με συμμετοχή στο δίσκο Μικρά Ασία του Καλδάρα και Πυθαγόρα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Μουσικό έργο ιστορικής αξίας που τη δεκαετία του 70 θα μπει στην ελληνική δισκοθήκη και θα σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων και αυτοδίκαια θα ενταχθεί στις 100 μεγαλύτερες ηχογραφίες του αιώνα. Την ίδια χρονιά κάνει τη μία και μοναδική της εμφάνιση στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο γνωστός εκείνης της νύχτας». Παράλληλα εμφανίζεται στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, στο πλευρό του Βοσκόπουλου και του Διονυσίου. Και το 1974 έρχεται η πρώτη δισκογραφική συνεργασία με Μάνο Λοΐζο, με τη συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου στο δίσκο «Καλημέρα Ήλιε», του Λοΐζου με τον Μάκη Χριστοδούλου, με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, με τέσσερα τραγούδια, μεταξύ των οποίων είναι το «Μια καλημέρα», το «Ποιος το ξέρει», και η συνάντηση αυτή με τον Μάνο Λοΐζο αποτελεί την αρχή μιας ουσιαστικής φιλίας και μιας σπουδαίας συνεργασίας. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο «Οδός Αριστοτέλους» του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου στίχους, μαζί με τον Γιάννη Πάριο και τον Γιάννη Καλατζή. Τέσσερα τραγούδια έχει η Χάρης Αλεξίου. Από αυτά και ξεχωρίζει το ομώνυμο «Οδός Αριστοτέλους», που θα αποτελέσει και ορόσημο για την πορεία της Αλεξίου, καθώς όπως έχει δηλώσει, σε αυτό το τραγούδι αισθάνθηκε ότι βρήκε τη φωνή της.

Το 1985 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 12 λαϊκά τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών, όπως το «Δημητρούλα μου» που γίνεται μεγάλη επιτυχία, η «Ρόζα», «Ελενίτσα», «Λέγκο Λέγκο», ενώ συμπεριλαμβάνεται και το «Όταν πίνει μια γυναίκα», «Όταν πίνει μια γυναίκα» σε μια καινούρια εκτέλεση. Και το 1976 ηχογραφεί τον προσωπικό δίσκο «Λαϊκές Κυριακές» με τραγούδια αποκλειστικά του Σταύρου Κουγιούμτσι. Εμείς από αυτό το δίσκο θα πάμε να ακούσουμε το «Μάτια μου, μάτια μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το 1977 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το διπλό προσωπικό δίσκο 24 συν 1 τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών, ενώ συμπεριλαμβάνεται μέσα και το Όδος Αριστοτέλους που είχε ηχογραφηθεί από τον δίσκο τον ομώνυμο του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1974. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα το «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» του Ζαμπέτα με τον Παπαδόπουλο σε στίχους του Παπαδόπουλου, όλου του κόσμου Κυριακές, όλες του κόσμου Κυριακές, Νικολόπουλος με Παπαδόπουλο επίσης, και το «Μινόρι της Αυγής» να ερμηνεύονται και τα τρία όμορφα και ωραία από την Αλεξίου.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται?
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με Χαρούλα Αλεξίου, που το 1949 έρχεται η στιγμή που έχω γραφεί προσωπικό δίσκο με τον Μάνο Λοΐζο σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και Πυθαγόρα. Είναι τα τραγούδια της Χαρούλας ο τίτλος και το τραγούδι «Φαντάρος» ξεχωρίζει αμέσως, ενώ το «Όλα σε θυμίζουν» θα καταγραφεί με το πέρασμα του χρόνου ως μια από τις πιο κλασικές ελληνικές μπαλάντες.

Και πάμε λοιπόν στη δεκαετία του 1980. Ξημερώνει ο πρώτος δίσκος το 1980. Αντώνης Βαρδής είναι στη μουσική, Χάρης Αλεξίου στους στίχους, στο ομότιτλο τραγούδι.

στο συγκεκριμένο δίσκο βλέπουμε και σαν δημιουργό τη Χάρης Αλεξίου σε αρκετά τραγούδια. Ο Αντώνης Βαρδής, είπαμε, ολοκληρωμένα τη μουσική. Έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει και άλλες πτυχές του ταλέντου της Αλεξίου, μιας και είναι και μουσικός, είναι και στιχουργός, είναι και εξαιρετική ερμηνεύτρια. Θα ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από το Ξημερώνει, το Μ' άφησες σαν πόλη, που είναι σε μουσική του Βαρδή και στίχους του Σταύρου Λεβιζάτου, και το Φεύγω, που είναι πάλι μουσική Βαρδή και στίχους και αυτό της Χάρης Αλεξίου.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ανέδειξε ίσως περισσότερο η Χάρης Αλεξίου το λαϊκό της προφίλ μέσα από συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και δεν παρέλειψε όμως να χαρίσει ιδιαίτερες και ευαίσθητες ερμηνείες στο δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής ημέρας» με τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι από το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Με το δίσκο «Τα τραγούδια της γης» επέστρεψε στις ρίζες, στο δημοτικό τραγούδι, αλλά και με τα Τσίλικα, και έκανε μια ζωντανή συνεργασία έκπληξη με τον Ιταλό τραβαδούρο Παόλο Κόντε. Τραγούδισε με τον Κώστα Χατζή και συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη στην παραγωγή ενός από τους πιο αξιόλογους δίσκους στην καριέρα της, στο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια». Εσείς εδώ μένετε όμως και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεν πάτε πουθενά, στον αγαπημένο μας σταθμό, για να ακούσουμε περισσότερο Χάρης Αλεξίου.

Ζω εδώ κοντά, σε ένα μέρος μακρινό, προσμένοντας την άνοιξη και το όμορφο καλοκαίρι με την παλήρια να με δεσμεύει. Εκεί απέραντι ωκεανοί, ο ήλιος και το φεγγάρι μπήκαν σε παραμύθια αιώνιας λήθης και η πουλιά, η ωραία μου κοιμωμένη, θεραπεύεται από τους αφρούς της γέννησής της. Εκεί ο άνεμος αχάει

Τα δέντρα γίνονται σκαλοσιές, τα σώματα να αναστηλώσουν το χρόνο που τους μένει και που με δίαιτα συναισθηματική καταναλώνονται τα αιώνια και τα καθημερινά, ώστε να απέχουμε από τις σταυροφορίες του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ανεμίζεις λευκή σημαία το τηλέφωνο και με επαναφέρεις στις ανασκαφές του ερωτά μου, μάθε να ακούς όπως δεν ακούς τον εαυτό σου. Να μην μείνουν τα αστέρια για τα πουλιά. Να μην μείνουν τα αστέρια για τα πουλιά, λέω, ο μόνος ακροατής

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείτε.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικα. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Χάρης Αλεξίου. 1982, η ζωή μου κάνει κύκλος είναι ο τίτλος του δίσκου. Ακούσαμε μόλις το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου. Και η «Ζήλια» μου ακολουθεί, πάλι Ρασούλη σε στίχους και Νικολόπουλος σε μουσική.

Από τον ίδιο δίσκο της Χάρης Αλεξίου, «Η ζωή μου κύκλους κάνει» το 1982, ο Μανώλης Ρασουλής μάλλον βιάστηκε να κυκλοφορήσει τότε, ενώ έπρεπε να το κρατήσει, να βγει τώρα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και μάγκες υπήρχαν αρκετοί τότε και οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, δεν κολλάει, κολλάει μάλλον στο σήμερα. Το 80 τη δεκαετία υπήρχε αρκετή, έτσι ήταν το μοτίβο. Νίκος Ξηδάκης ήταν στη μουσική. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.

1984 και τη μουσική επιμέλεια ολοκλήρου του δίσκου την έχει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πάμε να ακούσουμε 2-3 τραγούδια από εκεί. Ξεκινάμε με το «Μία είναι η ουσία», Χρήστος Νικολόπουλος, Λεύτερης Χαψιάδης.

Επίσης το 1984 στο δίσκο Εμφύλιος Έρωτας της Χάρης Αλεξίου, πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος, μάλλον πιο σωστά να το πω, πάνω σε στίχους του τεράστιου Μάνου Ελευθερίου, σε στίχους και που έχουν αφήσει ιστορία και ερμηνεία σαφώς και η μουσική, αλλά όταν μιλάμε για διαθήκη μιλάμε για ένα τραγούδι διαχρονικότατο, τεράστιο.

0: στο στόμα, σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Στα μισά της δεκαετίας του 80 είμαστε με τη Χάρης Αλεξίου. Είμαστε συγκεκριμένα στο 1986 και στο τελευταίο ημίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Μάλλον είναι τόσα τα τραγούδια ακόμα που θα πάμε για άλλη, για δύο εκπομπές στη Χάρης Αλεξίου. 1986 λοιπόν, που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Η αγάπη είναι ζάλι». Πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο.

Στέφανος Μικρούτσικος επιμελείται τη μουσική ολόκληρου του δίσκου με τίτλο «Η αγάπη είναι ζάλη». Ακούσαμε το μότιτλο μόλις σε στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου του συγκεκριμένου. Πάμε να ακούσουμε από Θάνο Μικρούτσικο πάλι και στίχους του Μπάμπη του Τσικληρόπουλου, «Ελένη».

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Τεράστιο τραγούδι, κοινωνικό στίχος, εξαιρετικό στίχος, όπως εξαιρετικός είναι και ο στίχος του τραγούδι που έρχεται του Άλκη του Αλκαίου, και εξαιρετικό τραγούδι, τεράστιο και αυτό, διαχρονικότατο, ερωτικό, με τίτλο «Ερωτικό σε όλους γνωστό».

θέατρο σκιών ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, μόλις από τον ίδιο δίσκο 1986, και πάμε λοιπόν στο 1988. Η νύχτα θελή ρωτά είναι ο τίτλος του δίσκου.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Μας έμεινε άλλο ένα τραγούδι, τελείωσε άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Με το Γιάννη Φωτάκη να σας κάνω όσο μπορώ την καλύτερη παρέα, ελπίζω να τα καταφέρνω. Από μένα λοιπόν μία και μόνο απέτηση, να είστε υγιείς μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού μας, ψυχικά και σωματικά. Το ψυχικά είναι στο χέρι μας, παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω, ίσως το καλύτερο του δίσκου. Δεν υπάρχουν λόγια. Από μένα, γεια σας.

0: 104,4.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα στρατού ουρανού πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

καράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπαταλίνο βάτε, στον κόρο πήγα μπρος, να τρέμουν τα κορίτσια

Ας παίρνουν τα χρόνια, γίνεται γνωριστός. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς. Κιτρίνα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς.

Η δράκο σαλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και φάγε το μήλο. Η δράκο κουκουβάγια βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

μάνα προσκύνα τι εκκλησές, χαιρέτα τι γειτόνους. Μα με ένα μη βροχάροντας στο δάσος που κυνήγου. Από μακρά μου φώνιαξε και από κοντά μου λέει: άντρας εσύ, άντρας κι εγώ, κι δυο μας αντριωμένοι. Έλα να παπαλέψουμε στο σιδερένιο αλόνι. Από χυπά το σίδερο και γύρου σατσαλένιους. 9 φορές τον είδα Λεωνιός στο χάρο κάτω. Πάνω σ' 8, πάνω σε 9 του χάρου βαροφάνι. Πιάνει τον νιό που τον περτσέ και κάτω τον εβάνι.

γυρίσω. Κι έχω μαλλιά αζίαστα, τη ρίχω να πουλήσω. Άσε με χάρε, άσε με, στο σπίτι μου να πάω. Που έχω παιδί αβάφτιστο στη κούνια και κοιμάται. Κι έχω γυναίκα

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς τα χειλή.

ευελέσιο είσαι. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονόματι σου ωραίο κασκήρα σου. Ω εξτέατο και ποιότητο εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσω σε μέση το στόμα μου. Η έμνη μονευών σου επί τη στρομνή σου με τη όρθρη σε μελέτων εισαι. Ό,τι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στο μαλαλούν τον άδικο. Εν της όρθες σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήγες της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήγες της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στην δέησή μου. Ότι επλήστη η κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ουσί τραυματίε κατέθονται σε τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με ελάγου κατοπτάτε, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίφθη θυμό σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου αφεμού, έθεντο με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθην και ούτω εξεπορευό, μην η οφθαλμή μου εισθένη σαν αποπτωχία. Εκέκραξε προ ο κύριον την ημέρα, διεπέτασε προ τα σχήρα σου. Μη τη τεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το έλεο και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απενού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξφορήθη. Επεμέ διήρθον εωριές σου, φοβρισμή σου εξετάραξάνε. Εκύκλωσάνε ως ίδρων την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το μου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντατε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στις ενταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα

φόρτωσε η μέρα αυτούς οι άνθρωποι του αγρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκαθισέ με εν σκοτεινή σου στετρους αιώνας και η κηδεία σεν επε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασα προς επασχήρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξαντήπε το πνεύμα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσου με τις καταπένουσιν εις λάθη. Ακουστών πίσω, μη το πρωί το ελαιώσω και επισύλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριο, δεν ενυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύθυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχονιμών, Κυρίου δεηθώμεν, πέρα της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σων πάντων ενώσιος του Κυρίου δεηθώμεν, πέρα του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού νησιών των αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και ερασίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστόδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πας πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καυνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ριστίνε ημάς πας θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακράν πυροβλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου Περθένου Μαρίας και τα πάντα του Αγίου μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης Πατρί και του Υιόν

Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσεων Θεοτόκου υπερθέν Μαρίας, τα πάντα των Αγίων υπονέψαν έτσι εφ' τους γέλιους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστού Θεό παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ανθρέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του Λιστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησε, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσε. Ό,τι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.

0: ειρήνημον, Χριστός ο Θεός παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης, σωτήτων ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπωμεν.

0: Σιγαλία βασιλεύς της ειρήνης ότι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ηχή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστησος Θεός εκ του
2: πιθάνου. Δόξου και κόσμος την ανέστη σας και η φύση των βρωτών ως Θεός εανύμνησε και θάνατος υφάνισε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη και ρικράζουσα εσύ ο πάση παρέχω Χριστέ την Ανάσταση.
3: Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον.
1: Και πύλας του άδου συντρίψαντα και του απεώνος εκτάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς υπδόκησε. Πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας. Και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται. Και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι. Σίγαρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση.

αυτού μηνός, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών. Ιερόθεος ιερόθησι πάλε, νυν δε αφ μεταστάς και συνήθισι λόγε. Ιησί μα κάλυψε Τετάρτη ιερόθεον. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομήμης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου του Οσίου Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

αμάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μιμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, μιμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνα

Θεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τίνωνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Ιγνατίου, Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Κοσμάτου, Ετωλού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γυναικών, Θέκλης, Εκατερίνης, Βαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Εφημίας,

και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν παντίπλου τη ζώμενη εις πάσαν απλών

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δρόμων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Ψημία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Με την χάρη και την ευλογία του Θεού βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου τον Οκτώβριο. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα από την Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου το επέλεξε η Εκκλησία μας να διαβάζεται αυτήν την περίοδο εν ώψη του χειμώνα που έρχεται. Μας υπενθυμίζει την ανάγκη της ελεημοσύνης ως έκφρασης της αγάπης, ιδιαιτέρως τον χειμώνα που τα προβλήματα και οι ανάγκες των πτωχότερων αδελφών μας είναι περισσότερα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους πιστούς της Κορίνθου σχετικά με την προσφορά και την ελεημοσύνη σε εκείνους που είχαν περισσότερα αγαθά σε σχέση με αδελφούς τους, άλλων εκκλησιών που ήταν πτωχότεροι. Και σε τέτοιο βαθμό που η προσφορά, η ελεημοσύνη να γινόταν μέσα από την καρδιά τους, ώστε και εκείνος που προσφέρει να αισθάνεται ότι θα έχει ανταπόδοση από το Θεό. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τον σποράρι Γεωργό, όποιος παίρνει τζιγκούνικα, τζιγκούνικα θα θερήσει κιόλας, ενώ όποιος παίρνει απλόχερα, απλόχερα θα του προσφερθεί και πλούσια η συγκομιδή. Και πραγματικά είδαμε και νιώσαμε αυτήν την αγάπη, την γενεοδορία και το έλεος του Θεού αυτές τις ημέρες με τις πλούσιες βροχές που μας χάρισε. Και είναι σαν να μας λέει, εγώ έβαλα την αρχή με το να ποτίσω την γη, σε εσάς ανήκει η σπορά. Μας μιλάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για την πνευματική αρετή της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη είναι η ζωντανή και εφαρμοσμένη αγάπη, την οποία ο Χριστός έζησε και εμακάρισε. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Η ελεημοσύνη είναι η πράξη η οποία φεύγει από τα στενά όρια της συγγενικής αγάπης και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους. Η ελεημοσύνη είναι η πράξη η οποία μεταβάλλει τον άνθρωπο σε πηγή ελέους και ευσπλαχνίας και τον μεταμορφώνει σε άνθρωπο της αγάπης στη γη. Η ελεημοσύνη κηρύττει εκείνο που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρί αύτη εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών». Από αυτά και μόνο φαίνεται όχι μόνο η ανάγκη της αρετής, αλλά και η υποχρέωση που έχουν οι χριστιανοί να κάνουν ελεημοσύνη. Διότι με αυτήν ο άνθρωπος ημερώνει, γίνεται αδελφός με όλον τον κόσμο έμπρακτα, μέσω της ελεημοσύνης που κάνει, εξασφαλίζει τον παράδεισο, δανείζει Θεόν ο ελεών πτωχών. Αλλά πώς γίνεται η ελεημοσύνη? Η ελεημοσύνη δεν θέλει πίεση, δεν θέλει πρόσωπο λυπηρό, δεν θέλει τζιγκουνιά. Θέλει προαίρεση και χαμόγελο, θέλει ελευθερία. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει σήμερα, «Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός». Ο καθένας σας δίδει σύμφωνα με την ελεύθερη διάθεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη, διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίδει με προθυμία και χαρούμενο πρόσωπο. Και για να το καταλάβουμε αυτό μας φέρνει το παράδειγμα του Γεωργού, ο οποίος αν σπείρει ο λίγα θα θερήσει, αν θα σπείρει πολλά θα θερήσει, όποιος θα δώσει περισσότερα θα απολαύσει. Γεννάται όμως ένα σημαντικό ερώτημα. Και εκείνος ο οποίος δεν έχει, τι θα κάνει? Ο Θεός βλέπει την πρόθεση και όχι την ποσότητα. όπως είδε τα δύο λεπτά της χείρας και όχι τα δίδραγμα των Φαρισαίων. Αλλά ακόμα και αν δεν έχουμε χρήματα, έχουμε χαρίσματα, έχουμε πνευματικά χαρίσματα, έχουμε τη δύναμη να βαστάσουμε τον σταυρό κάποιου πονεμένου ή θλιμμένου. Μπορούμε να επισκεπτόμαστε κάθε Κυριακή ανήμπορους αδελφούς μας και να προσευχόμαστε και να συζητάμε μαζί τους. Η ελεημοσύνη θέλει αφάνεια, δεν θέλει προβολές, γιατί η καινοδοξία αφαιρεί το μισθό. Μη γνώτων η αριστερά της δεξιάς το έργο. Υπάρχουν μερικοί που θεωρούν ότι και μόνο η ελεημοσύνη ως αρετή μπορεί να τους σώσει, λέγοντας ότι δεν έχουν ανάγκη τον εκκλησιασμό ή την εκκλησία. Τελειώνοντας, ας ακούσουμε τι λένε οι πατέρες της εκκλησίας μας για την ελεημοσύνη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Η ελεημοσύνη δόθηκε από τον Θεό ως εντολή και της αγάπης. Καλή είναι η ελεημοσύνη με την οποία φαίνεται πώς διασκορπίζεται ο πλούτος. Στην πραγματικότητα όμως συγκεντρώνεται, γιατί όπως ένας αγρότης που δίνει στη γη και στη συνέχεια συλλέγει καρπούς, έτσι και η ελεημοσύνη φαίνεται πώς προσφέρεται στους άλλους, ενώ πραγματικά αποκτά αυτός που έδωσε». Το μέγεθος της ελεημοσύνης δεν εκτιμάται ανάλογα με τα χρήματα, αλλά με τη θέληση αυτού που προσφέρει. Βασίλισσα των αρετών είναι η ελεημοσύνη, η οποία ως καλύτερο μέσο ανοίγει γρήγορα τις πόρτες του ουρανού για τους εσπλαχνικούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός μας λέει: «Η ελεημοσύνη είναι μεγαλύτερη από όλες τις πράξεις, επειδή σε μικρή τιμή αποκτάμε τη Βασιλεία των Ουρανών». Αγαπητοί μου αδελφοί, ας κρατήσουμε βαθιά στην καρδιά μας αυτόν τον αιώνιο πνευματικό νόμο που μας αποκάλυψε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Η προσφορά μας προς τον πλησίον είναι ο καθρέφτης της δικής μας σχέσης με το Θεό. Όποιος παίρνει με τζιγκουνιά και δισταγμό θα θερήσει πενιχρούς καρπούς. Όποιος όμως παίρνει με αρχοντιά και αγάπη θα θερήσει την αυθονία των δωρεών του Κυρίου. Το ζητούμενο όμως δεν είναι απλώς η υλική ελεημοσύνη, αλλά η εσωτερική μας διάθεση, η λαρών γάρ δότην αγαπά ο Θεός. Ο Κύριος δεν ζητά θυσίες με γονγκισμό ή από ανάγκη, αλλά ευλογεί εκείνον που προσφέρει με ηλαρότητα, δηλαδή με φωτεινό πρόσωπο, καθαρή συνείδηση και χαρούμενη καρδιά. Ας γίνει λοιπόν η ζωή μας μια τέτοια ευλογημένη σπορά αγάπης, βέβαιη ότι η χάρη του Θεού ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά θα πληθαίνει τους καρπούς της δικαιοσύνης μας. Αμήν.
1: Προς τους γονείς, κηδεμόνες και τους νέους της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητά μου παιδιά, ως επίσκοπός σας επικοινωνώ σήμερα μαζί σας ημέρα ενάρξεως της νέας κατηχητικής περίοδου για να μοιραστώ την αγωνία της τοπικής μας εκκλησίας για την ανατροφή και την πνευματική προκοπή των νέων παιδιών. Το κατηχητικό σχολείο δεν είναι μία ακόμη εξωσχολική δραστηριότητα, ούτε απλώς μία μετάδοση θεωρητικών γνώσεων. Είναι ένα εργαστήριο ζωής, ένας τόπος συνάντησης του παιδιού με τον ίδιο τον Χριστό και μία θερμοκοιτίδα καλλιέργειας της εν Χριστώ αγάπης. Σε μία εποχή κατά την οποία τα ερεθίσματα είναι πολλά και συχνά συχνητικά, το κατηχητικό σχολείο προσφέρει σταθερό πνευματικό προσανατολισμό. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να αγαπούν την αλήθεια, να σέβονται το πλησίο, να καλλιεργούν την ταπεινοφροσύνη, την αλληλεγγύη και τη συγχωρητικότητα. Τα πνευματικά ωφέλη αυτής της αγωγής δεν περιορίζονται μόνο στα ίδια τα παιδιά, αλλά ακτινοβολούν σε ολόκληρη την οικογένεια. Όταν ένα παιδί μολιάζεται με τα νόματα της πίστεως, μεταφέρει το φως και την ειρήνη του Χριστού μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η οικογένεια ενισχύεται. Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων θεμελιώνονται πάνω στην αμοιβαία αγάπη και τον σεβασμό και η ελπίδα γίνεται βίωμα καθημερινό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το θλιβερό φαινόμενο της βίας, το οποίο εξαπλώνεται στις μέρες μας με ραγδαίους ρυθμούς, σε όλες τις μορφές της, οπαδική, σχολική, ενδοοικογενειακή, ψηφιακή, λεκτική και σωματική. Βλέπουμε την επιθετικότητα να υποκαθιστά το διάλογο και τη σκληρότητα να φωλιάζει στις καρδιές των νέων ανθρώπων. Απέναντι σε αυτή την πνευματική και κοινωνική μάστιγα, το κατηχητικό σχολείο προβάλλει ως το πλέον αποτελεσματικό αντίδοτο. Δεν θεραπεύει τη βία με καταστολή, αλλά την προλαμβάνει και τη μεταμορφώνει καλλιεργώντας την αγάπη. Στην κατηχητική συντροφιά το παιδί διδάσκεται ότι ο συνάνθρωπος δεν είναι ανταγωνιστής ή εχθρός, αλλά είναι εικόνα του Θεού και αδελφός. Μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα συναισθήματά του, να ειρηνεύει με τον εαυτό του και να επιλύει τις διαφορές του με το διάλογο και τη συγχώρηση, εμπνεόμενο από το παράδειγμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, απευθύνομαι με πατρική αγάπη προς εσάς, τους γονείς, και σας προτρέπω να εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Δώστε τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Χριστό, να αποκτήσουν πνευματικά αντισώματα και να θωρακιστούν απέναντι στις κακοτοπιές της εποχής μας. Εύχομαι σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά μας η νέα κατηχητική χρονιά να είναι ευλογημένη, καρποφόρος και πλήρης χάριτος Θεού. Με τα πατρικών ευχών, ο Μητροπολίτης, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος. Επομένως, την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή του Σπορέως, ξεκινάει επίσημα η κατηχητική περίοδος, θα τελεστεί εδώ στο τέλος της Θείας Λειτουργίας αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων της νέας κατηχητικής περίοδου. Εμείς κάθε Σάββατο για τα παιδιά της προσχολικής και του δημοτικού στις 11 η ώρα εδώ δίπλα στην αίθουσα του Ιερού Ναού και κάθε Κυριακή επίσης στις 11, δηλαδή μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας για τα παιδιά του γυμνασίου και λυκείου. Παρακαλούμε στην αγάπη σας να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό. Όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, από αύριο Δευτέρα ξεκινάν οι παρακλήσεις εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα θα τελείται η παράκληση στην Παναγία τη Βρεφοτρόφο εδώ στον Ιερό μας Ναό και αμέσως μετά θα υπάρχει πνευματική ομιλία. Ο κύκλος των ομιλιών εφέτος θα είναι για τους ψαλμούς του Δαβίδ, ο δρόμος προς το Θεό. Κάθε Τρίτη 6 ώρα το απόγευμα θα τελείται η Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων και κάθε Τετάρτη πρωί θα τελείται εκεί η Θεία Λειτουργία. Ανεξαρτήτου λειτουργίας εδώ στην Αγία Τριάδα, κάθε Τετάρτη θα τελείται Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων, εκτός και αν βέβαια είναι κάποια μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή. Επομένως, Δευτέρα απόγευμα εδώ 6 ώρα η παράκληση της Παναγίας Βρεφοτρόφου, την Τρίτη το απόγευμα 6 ώρα η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη Μονάδα Φροντίδος και κάθε Τετάρτη εκεί η Θεία Λειτουργία. Επίσης, την εβδομάδα αυτή Θείες Λειτουργίες θα τελεστούν εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Την Τρίτη, εορτή του Αγίου Αποστόλου Θωμά, την Πέμπτη, εορτή της Αγίας Πελαγίας, την Παρασκευή και το Σάββατο.

0: ευλογήσον.
1: Και γιάζον τους επίσης υπεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ίδιου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες της ιερεύς, το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσα για την πάντα ό,τι ματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμωμεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

0: Συμφημάστε αυτούσια χάρη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας της Βρεφοτρόφου. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων. Νικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων

Τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρόσιμων Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, της Αγίας Δόξου Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή?

0: συστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις από κάποια μικρά πράγματα, ρε φίλε, πώς μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολύ.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, να κάνεις μια οντισιόν για να σε προσλάβουν κάπου.
1: Ένα interview.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Interview, συγγνώμη. Ναι, οντισιόν είναι για τα καλλιτεχνικά.
1: Γι' αυτό το είπες.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα πεις τα τυπικά σου προσόντα.
1: Σωστά.
0: Θα πεις τέλος πάντων την προϋπηρεσία σου. Θα πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις το να ξέρεις τ' άλλο. Έχεις κάποια συστατική επιστολή.
1: Πιθανότατα.
0: Νομίζεις ότι όλα αυτά για κάποιον ο οποίος έχει πολύ δίκιο,
1: ναι,
0: σε πληροφορώ, είναι τα κριτήρια για να σε προσλάβουν?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δείχνεις, λέει, το χαρακτήρα σου.
1: Α.
0: Και ο χαρακτήρας,
1: ναι,
0: είναι επίσης μία παράμετρος πολύ δυνατή για να μπορέσεις να μπεις σε μία εταιρεία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο δημιουργός της συγκεκριμένης προσέγγισης για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο κύριος Trent Innes.
1: Μάλιστα.
0: Στέλεχος της Zero στην Αυστραλία.
1: Mm-hmm.
0: Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει ότι έψαχνε υποψηφίους που θα επέστρεφαν το φλιτζάνι του καφέ που τους πρόσφερε,
1: ναι,
0: στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Ποια είναι η θεωρία του? Λέει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις να προσφέρεις αυτόν που έρχεται ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Η μία περίπτωση είναι φεύγοντας να τα αφήσει εκεί.
1: Σωστό.
0: Η δεύτερη περίπτωση είναι να το πάρει
1: να
0: και
1: το
0: να
1: μαζέψει,
0: το πάει στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι, αυτό βέβαια είναι τραβημένο,
1: ναι,
0: ακόμα και να το πλύνει, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Τι δείχνει η πρώτη περίπτωση?
1: Τι δείχνει?
0: Αδιαφορία.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο σου λέει, εντάξει, οκ, okay, σκέφτεται και τους άλλους.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι πολύ εντάξει το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί δεν του φαίνεται και περίεργο να πλύνει ένα φλιτζάνι.
0: Έτσι,
1: το παιδί,
0: μπράβο,
1: ο άνθρωπος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η αδιαφορία, λέει, μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενσυναίσθησης.
1: Σωστό.
0: Πράγματα τα οποία για μια επιχείρηση, κατά τον κύριο,
1: ναι,
0: εγώ συμφωνώ μαζί
1: και
0: του.
1: Εγώ και εγώ πολύ.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά όταν υπάρχει ομάδα, για φαντάσου, και τα σκουπίδια,
0: μπράβο,
1: πρέπει να τα,
0: λοιπόν,
1: πετάς.
0: Ναι, ακριβώς. Και τους καφέδες που πίνετε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Μην τους αφήνετε πάνω στο τραπέζι.
1: Γιατί, Ηλία, τους αφήνουμε?
0: Γιατί δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, Ηλία, είσαι από πίσω και τα μαζεύεις, αυτό έχω να σου πω εγώ.
0: Εγώ προσλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εσύ προσλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.

0: Μετά μου λες εσύ του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Μαρτί
1: μας. Έτσι μας λέγανε στην ιστορία.
0: Και βέβαια εμείς το μεταφέρουμε τώρα. Ζυγός κατά κάποιες έτσι παλιές ρίσεις.
1: Πώς, σύζυγος λέει έτσι. Η λέξη.
0: Λοιπόν, είναι και ο γάμος.
1: Mm-hmm.
0: Και μην μου πείτε ότι του Έλληνος ο λαιμός δεν υποφέρει των ζυγών του γάμου. Και μάλιστα μετά τα 50.
1: Απαπα!
0: Αμέ!
1: Εδώ μετά τα 50 δεν υποφέρεις.
0: Το λέει η καρδούλα μας. Λοιπόν, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στατιστική της Ελστάτ του 2023, τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα, έγιναν 40.351 γάμοι και 15.069 σύμφωνα συμβίωσης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Γύρω δηλαδή στις 65-66.000. Στον πίνακα κατανομής ηλικίας κατά τον πρώτο γάμο, η άνω των 50 είναι περίπου 1.500 άνδρες και γυναίκες.
1: Α, παπά.
0: Και αυτός ο αριθμός λέει αφορά αποκλειστικά πρώτους γάμους. Αν βάλεις και τους,
1: και τους δεύτερους
0: και τους τρίτους μετά τα 50,
1: μην το συζητάς.
0: Λοιπόν,
1: οριάζουν οι γάμοι.
0: Ο πραγματικός όγκος των γάμων 50 πλάς είναι αισθητά μεγαλύτερος και αγγίζει το 5%, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Αμέ. Οι πίνακες αυτοί της Ελστάτ για τη δεκαετία του 90 δείχνουν και το χαμηλότερο τότε μέσο όρο ηλικίας πρώτου γάμου. Τότε ήταν στα 24-29.
1: Παντρευόταν άνθρωποι το 90-24-29.
0: Ναι, είχε συντριπτική πλειοψηφία και τεκμηριώνουν ότι οι γάμοι με νεόνυφους άνω των 50 πλέον περιορίζονταν σε ποσοστό σαφώς κάτω το 1%. Τώρα έχουν φτάσει το 5.
1: Έχουν πενταπλασιαστεί οι γάμοι.
0: Τι νόμιζες, αγάπη μου, αυτά να τα ακούτε εσείς που έτσι μπαίνετε στο σπίτι, κοιτάτε το ράφι και λέτε πού να αράξω
1: έτσι.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέραμε, δεν ρωτάγαμε.
0: Έτσι.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
7: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Γεια σου κορίτσι.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση σχετικά με τα πτηνά. Είδη πτηνών που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο και έχουν εξελικτικά διαχωριστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν εντυπωσιακά παρόμοιες προειδοποιητικές φωνές για να ειδοποιούν για παρασιτικές απειλές κοντά στις φωλιές τους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στο πώς η φυσική επιλογή μπορεί να διαμορφώσει την εξέλιξη της επικοινωνίας. Υπό την ηγεσία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΣΥΠΑ και το βιολογικό σταθμό Ντονιάνα στη Σεβίλη της Ισπανίας, η έρευνα είναι μία από τις πιο εκτεταμένες που έχουν γίνει για τον παρασιτισμό αναπαραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Όταν ένα πτηνό ακούει αυτό το σήμα συναγερμού, προσεγγίζει ενστικτοδός για να ερευνήσει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συνδέει τον ήχο με ό,τι βλέπει και βιώνει γύρω του σε μια διαδικασία που ο Ντάμιαν Μπλασί, συνσυγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας γλώσσας στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελόνη, περιγράφει ως κοινωνική μετάδοση. Αυτό που προβλημάτισε τους ερευνητές ήταν ότι πτηνά που ζουν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Κίνα και η Ζάμπια, βασίζονται στον ίδιο τύπο φωνής, παρότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ ενός έμφυτου ήχου και μιας μαθημένης αντίδρασης. Για πρώτη φορά καταγράψαμε μια φωνητική εκδήλωση που έχει τόσο μαθημένα όσο και έμφυτα στοιχεία, ενδεχομένως δείχνοντας πώς τα μαθημένα σήματα μπορεί να εξελίχθηκαν από έμφυτες φωνές, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Κάρολος Δαρβίνος. Είναι σαν να βλέπουμε πως η εξέλιξη επιτρέπει στα είδη να αποδίδουν μαθημένα νοήματα σε ήχους, λέει ο Φίνεϊ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι σύνθετα συστήματα όπως η ανθρώπινη γλώσσα ενδέχεται να αναπτύχθηκαν σταδιακά, αναδυόμενα από τον συνδυασμό ενστικτοδών φωνών και μαθημένου νοήματος κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Η είδηση έρχεται από την Αυτεμπορική.
1: Θαυμάσια, υπέροχα. Thank you.

0: Λοιπόν, αυτός είναι πολύ αγαπητός για μένα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί δεν σου
1: άρεσε? Όχι, μου είναι πολύ συμπαθητικός.
0: Πάρα
1: βεβαίως.
0: Πολύ.
1: Και εμένα... προσγειωμένος άνθρωπος.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για τον Τζόνι Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι τον ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Αν δε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα και μάλιστα το αποκάλυψε. Τώρα το βρήκα εγώ.
1: Άκου.
0: Αυτό και το. Λέω, κάτσε να το πούμε, ρε παιδί μου, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ γνωστός.
1: Καλά, ήδη το Τζόνι Θεοδωρίδης είναι περίεργο όνομα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι τον βάφτισε ο Δαλιανίδης.
1: Όταν ήταν
0: να ξεκινήσουν
1: τώρα
0: να κάνουν ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό του όνομα λοιπόν είναι Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
1: Όχι, κάνεις πλάκα.
0: Φίλε, όχι, στο λόγο μου.
1: Αλήθεια?
0: Το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή του είπε ο Δαλιανίδης, κοίταξε να δεις, μη βγεις με αυτό το όνομα, θα σε θεωρήσουν ψωνάρα.
1: Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
0: Ναι, είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Άκου να
0: δεις. Της οικογένειάς του. Έκανε το Ζαν Πιέρ Τζόνι.
1: Ναι.
0: Και το Θεοδωρίδης είναι το πατρόνυμο της μαμάς του.
1: Απίστευτο.
0: Από τη μεριά της μαμάς του είναι το έτσι.
1: Και όλο αυτό για να μην το πούνε ψώνιο.
0: Γιατί?
1: Όχι, το βρίσκω.
0: Δύσκολο,
1: είναι κρίμα
0: δε,
1: γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το
0: Ζαν Πιέρ Καϊρούς. Παίζει και ο Ζαν Πιέρ Καϊρούς. Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
1: Θα νομίζω ότι έχει έρθει από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Για guest εμφάνιση.
0: Κατά καιρούς.

0: Κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24 ώρες λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26 170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά! Ξεκόλα!
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχεις επισημάνει εδώ που, στο bonus που έχουμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έρχεται και στην ώρα του να μας επενθυμίσει ότι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Τα οποία η AI τα έχει αμφισβητήσει, τα έχει κάνει να μην πω τι τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάω πολύ πίσω. Μάλιστα. Στο 1886.
0: Okay, ναι.
1: Υπογράφτηκε η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία τότε των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η βάση νομικά για όλες τις κατοπινές συμφωνίες που είχαν κάνει να κάνουν και με μουσική και με κάθε μορφή τέχνης, φωτογραφία και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Και τώρα,
1: το τι ακριβώς χαρτί έχει γίνει αυτό δεν θα το πω,
0: ναι,
1: αλλά όλοι το φανταζόμαστε.
0: Όπως το είπες, χαρτί, άντε να μην πω.
1: Υγείας.
0: Ακριβώς. I've seen the devil. Sunset.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι που θα βάλει μετά από αυτή την τον που έχουμε,
1: ναι,
0: που θα βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Για να δούμε αν θέλει.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ανέδειξε το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε ήταν και δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με αυτό το τραγούδι η καριέρα του και το όνομά του εκτοξεύτηκε και έγινε ο superstar που ξέρουμε σήμερα.
1: Και δικαιολογημένα, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Το Angels,
1: ναι,
0: το οποίο 30 χρόνια φιλενάδα μετά,
1: ναι,
0: ακόμα δεν έχει λύσει μια διαφωνία η οποία έχει πάει και δικαστικά μάλιστα ανάμεσα στο Ρόμπι Γουίλιαμς,
1: ναι,
0: και σε αυτόν ο οποίος φέρεται ότι το έχει γράψει.
1: Α, δεν είναι του Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Το Angels λοιπόν, ο Popstar παραδέχεται ότι το demo το έγραψε μαζί με έναν Heffernan.
1: Ναι.
0: Ωστόσο λέει, ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε, μάλλον αγόρασε τα δικαιώματά του, 7.500 λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Μια άποψη που επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο radio του, φαντάσου ακόμα το ρωτάνε για το Angels.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και εφόσον τα είπε αυτά,
1: ναι,
0: τώρα τελευταία ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον άλλον του διαόλυσε πάλι, σου λέει.
1: Μα να φούκι, ξαναβγήκε,
0: ναι,
1: πάλι ο άλλος.
0: Και ο Ρέι Χέφερνα λοιπόν ξαναβγήκε σε αντεπίθεση και μάλιστα με διάφορα βίντεο, TikTok και λοιπά, όλα αυτά και δηλώσεις. Και υποστηρίζει για μια ακόμη φορά ότι ναι, μεν πουλήσε τα δικαιώματα, αλλά εξαπατήθηκε από το Williams και το όνομά του δεν μπήκε στα credits.
1: Α, ήταν να μπήκε στα credits παρόλο που αγοράζει τα δικαιώματα.
0: Και
1: δεν
0: μάλιστα
1: το
0: κινήθηκε και δικαστικά εναντίον του Williams. Και ζητάει το 33% από τα κέρδη του Angels.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά, yeah, αυτό.
0: Μάλιστα, καθόλου λίγα, έτσι. Φαντάσου 30 χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια,
1: ναι,
0: εγώ κάπου τον άλλον τον πιστεύω.
1: Το Heffernan εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, τον πιστεύω.
1: Δεν είναι απίθανο να έχει γίνει τέτοια ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, Angels ακούμε.
1: Ακούμε.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. AOL Music.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλές σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει. Καλύτε.
0: Είσαι, ρε, είσαι γάτα.
1: Είσαι
0: το ήξερες,
1: Ελίδιον, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το μυαλό.
0: Είσαι
1: μυαλό
0: γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το κρύψω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ταινία του Τιτανικού του James Cameron. Φοβερή ταινία, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάει για το ναυάγιο του
1: Τιτανικού
0: το 1912 με Leonardo DiCaprio και Kate Winslet. Έτσι. Το τραγούδισε η Σελίν Ντιόν, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει, γιατί είχε ηχογραφήσει τραγούδια για τη Μετάμορφη και το Τέρος και το Επειδή με αγάπησες.
1: Το Because You Loved Me, άλλο αυτό τρομερό.
0: Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλο, ο άντρας της, την έπεισε τελικά να κάνει ένα demo και πολύ καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Να ταξιδέψουμε.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Σελίν Ντιόν, ρε παιδί μου.

επιστροφή στην πραγματικότητα. Εντάξει, πετάξατε όσο πετάξατε. Λοιπόν, φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, στην παρέα μας πάντα, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή, η Βασιλεία Πέτρου για την ενότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την παρέα σας, παιδιά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
5: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service.

0: Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Summer Wine, αλλά θα πω και σήμερα ένα καλό μήνα. Καλό Οκτώβριο να έχουμε. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω με κάποιες διασκευές σήμερα. Το Summer Wine που τώρα ακούσαμε είναι από τους Scooter, ένα

και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2000 από ένα 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Scooter, όπως σας είπα. Και κάπως έτσι καλωσορίσατε και σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Με διασκευές ξεκίνησα, με διασκευές θα συνεχίσω. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα, τι να σου πω. Αυτό εδώ είναι διασκευή από Bee Gees. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μπορεί να έχουμε χάσει ακροατές λόγω των social media, έχουμε κερδίσει όμως ακροατές από όλο τον κόσμο. Να δώσω χαιρετισμού στον Νικόλαο στο Σικάγο που μας ακούει ιντερνετικά. Να δώσω χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούνε. Είναι και η Χριστίνα στο Λονδίνο που ακούει. Να της δώσουμε χαιρετισμούς από εδώ. Και μιας και μιλάμε για εξωτερικό, να σας πω τι γίνεται στο μακρινό Τόκιο, στην Ιαπωνία, αυτόν τον καιρό. Η Ιαπωνία κατέγραψε τον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ των 33 ημερών που είχε να συμβεί από το 2019, παρακαλώ. Τότε έριξε 33 μέρες συνεχόμενης βροχής. Τους έχει σαπίσει δηλαδή εκεί. Τον τελευταίο μήνα το Τόκιο, λέει, κατέγραψε μόνης 36% ηλιοφάνειας. Με 14 μέρες χωρίς καθόλου ήλιο. Το Τόκιο πάει να γίνει Λονδίνο, νομίζω. Καινούργιοι YouTube στα αυτιά μας. Έρχονται τώρα. Σιλένσιο.

Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, σημείωσε. Έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
6: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Dog Wings. Γιατί επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια, ονειρευόμαστε. Βελτιώνουμε λιγάκι τη ζωή μας, ταξιδεύοντας με τέτοιους ήχους μέσα σε αυτό το φθινόπωρο το 2026. Και ένα μεγάλο γεγονός είναι ότι βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο που ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο. Είναι εντυπωσιακή η ανακάλυψη για τους αρχαιολόγους τουλάχιστον, αλλά και για μας που θέλουμε την ιστορία μας να μην μας την κλέβουνε, να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Το ζήτημα είναι να τα γνωρίζουμε κιόλας. Για να μην διαβάζουμε, να μην ακούμε και να μην πιστεύουμε χαζομάρες από γειτονικούς λαούς όπου δεν έχουν ιστορία και προσπαθούν να σου κλέψουν λίγο ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, λίγο γη παραπέρα και εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς.

Η σειρά του Breaking Bad ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά για τον 21ο αιώνα. Υπέροχη σειρά, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Στη δεύτερη θέση το The Wire. Το Peaky Blinders που έχει το Netflix αυτόν τον καιρό είναι στη θέση 43, ενώ το The Bear που έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ και σας το προτείνω είναι στη θέση 74, αν δεν κάνω λάθος. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας, νομίζω ότι μία σειρά έτσι να την παρακολουθήσεις χαλαρά όταν έχεις χρόνο μετά τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει. Δεν σου λέω να αποβλακωθείς τελείως, αλλά περισσότερο να δεις κάτι έτσι να περάσεις όμορφα την ώρα σου.

η Hooverphonic λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media. Με βρίσκεις στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για ακόμα μια ολόκληρη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο James Blunt ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε. Και κάτι ψήγματα από summer και από καλοκαίρι ακούσαμε, αλλά αυτό είναι πλέον μακρινό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλη μία ώρα εδώ και σήμερα.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα που έγινε φρεσκότατη, αλλά μικρό το δείγμα, 1000 άτομα, δεν είναι και μεγάλη έρευνα, τεράστια, για το πού γνωρίζουμε τον καινούριο μας σύντροφο. Δηλαδή, είσαι ελεύθερη, είναι ελεύθερος ο άλλος, πού ψάχνει και πού το βρίσκει τελικά τον καινούριο έρωτα. Η έρευνα έδειξε τα εξής, λοιπόν. Το 52,1% μέσω γνωστών, φίλων, συγγενών κτλ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, με διαφορά. Ίσως γιατί έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτόν που έχεις απέναντί σου. Αν και ποτέ δεν ξέρεις ούτε εκεί. Στο πανεπιστήμιο ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, το λεσπάνω στο λύκειο, πανεπιστήμιο και λύκειο, 30,5% γνώρισαν τον έρωτά τους. Στα social media είναι τρίτα τα social media με 27,1%. Στη δουλειά είναι το 22,6% που γνώρισες αυτόν τον τύπο, τον... αυτόν που κάνει την διαφορά, τέλος πάνω, ρε παιδί μου. Και στη βραδινή έξοδο που την έχουμε υπερτιμημένη από ό,τι φαίνεται, μόνο το 21,9% γνώρισε κάποιον έτσι ώστε να γίνει η σχέση.

δεν ξέρω ακριβώς τι λέει η έρευνα και πού γνωρίζετε εσείς τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, 10 παντρεύονται λέει, 4 χωρίζουν, 3 απατάνε, οι 3 που παραμένουν είναι οι πιστοί. Μήπως έχει και δίκιο κιόλας.

σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις. Έρχεται και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στα social media με βρίσκεις αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Someday, Somewhere, η Jungle εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής, για λίγο ακόμα εδώ. Με ελπίδες να είναι κοντά σας όλο το χειμώνα που έρχεται. Θεού θέλοντος.

Let's Get Married. Τώρα υπέροχη Miley Cyrus, μου αρέσει πολύ. Στην αρχή της εκπομπής βέβαια ακούσαμε Stop the Waiting. Σταματήστε το γάμο. Τι να γίνει, απόψεις είναι αυτές, νόμες είναι αυτές. Έτσι γίνεται στη ζωή. Όπως επίσης μπορεί να γίνει να παντρευτείς κάποια. Έτσι, που τρελαίνεσαι ρε παιδί μου για αυτήν. Κάνεις οικογένεια, κάνεις παιδιά. Επειδή τρελαίνεσαι για αυτήν και στα 38 της χρόνια να την πιάσεις να κάνεις σεξ με το σκύλο σας. Οικογενειακός. Μια 38χρονη διαβάζω εδώ από την Φλόριντα. Πιάστηκε να κάνει σεξ με το σκύλο της. Εκείνη το αρνήθηκε αρχικά, αλλά ο σύζυγος είχε ήδη κάμερες στο σπίτι, οπότε επικαλέστηκε το βίντεο από τις κάμερες και όταν η αστυνομία τη ρώτησε τι είναι αυτή εδώ η στάση, πού βρίσκεται εδώ ο σκύλος, για πες μας εσύ που δεν έκανε σεξ, η 38χρονη δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προφανώς οι άνθρωποι χωρίσανε, έχουν και δύο παιδιά από ό,τι διαβάζω εδώ. Τι να πεις αυτή τη ζωή. Με το σκύλο. Με το σκύλο ρε φίλε.

Εδώ θα ακούσεις και Beatles, θα ακούσεις και Rolling Stones, θα ακούσεις και Bob Dylan, καλή ώρα. Θα ακούσεις και Doors, γιατί η ζωή μας είναι rock. Γιατί είμαστε και ταξιδιάριδες εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας. Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά από μένα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

έφυγε νωρίς το πρόσωπο του. Καθρεπτίζεται στις βουλές μας, στις ματιές μας, στις κραυγές μας, στις καρδιές μας.

Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρβοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου ολόκληρο το φως.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: 2006 Πιάτσα Ντελα Φοντάνα, Θεσσαλονίκη. Ενώ περιπλανιέμαι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται μπροστά μου ένα τεράστιο τέρας με τη μορφή ζαντινιέρας. Ζαντινιεράκι εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα, συλλοκομπώντας ανελέητα φοιτητές και εργαζόμενους. Και ακριβώς εκεί γεννιέται το τραγούδι «Ζαρντινιέρα Ιλεγκάλ».

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε? Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά. Είμαι η Μαρία Ναγνωστάκη, παρέα με τον Βαγγέλη Καραπέτρο όπως πάντα. Και η σημερινή εκπομπή είναι και αυτή ένα ταξίδι στην καριέρα της Ελένης Δήμου. Σε αυτή τη γυναίκα με αυτή την τόσο έτσι ιδιαίτερη, ξεχωριστή, βελούδινη φωνή, με την τόσο αξιοπρεπή καριέρα και ζωή, η οποία μας έχει απασχολήσει μόνο για τη φωνή και τα τραγούδια της όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζω η εκπομπή η οποία έχουμε ετοιμάσει για σας να σας αρέσει τόσο πολύ όσο άρεσε και σε εμάς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά το ταξίδι μας λοιπόν, πάμε να βρούμε πού βρίσκεται το φεγγάρι. Γιατί η Ελένη μου ξέρει, εμείς θα το ανακαλύψουμε.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι. Το θυμάμαι ως παιδάκι να βλέπω το βίντεο κλιπ του, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Θανάσης Βέγκος. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ γλυκό. Μη με κοιτάς με γουρλωμένα μάτια, Καραπέτρο, δεν το θυμάσαι. Θα το βάλεις στο YouTube και θα το βρεις μετά, μόλις παίξει μέσα, θα με δικαιώσεις. Γιατί ο Θανάσης Βέγκος, λοιπόν, δεν μας είχε συνηθίσει ποτέ να κάνει τέτοιες εμφανίσεις σε βίντεο κλιπ κτλ. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, αυτό το τραγούδι έτσι μου είχε συνδεθεί αυτόματα με τη μορφή του Θανάση Βέγκου. Πέρα από το ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Το τραγούδι όμως είναι ιδιαίτερο.

Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εκδηλώσει κάποιος την αγάπη του στο αντικείμενο του πόθου του. Και όχι μόνο, και γενικά στους ανθρώπους που αγαπάμε, έτσι. Στα παιδιά μας, στα αδέρφια μας, στους γονείς μας, παντού. Ένας τρόπος είναι τα λόγια, ένας τρόπος είναι οι πράξεις, ένας τρόπος είναι αυτό το να τον έχεις έννοια, αυτό το ανησυχώ για σένα που λες. Και είναι γεμάτο νιάξιμο, είναι γεμάτο φροντίδα. Όταν έχει πάνω και τη βελούδινη φωνή της Ελένης Δήμου, γίνεται ακόμα πιο αγαπησιάρικο.

0: Και αν νομίζετε ότι θα ακούσουμε σήμερα μόνο παλιά τραγούδια της Ελένης Δήμου, όχι, πλανάστε. Γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εμείς εδώ στο στούντιο του 8ου να σας βάλουμε το καινούργιο τραγούδι της Ελένης Δήμου, το οποίο έχει κάνει μαζί μας το 8ο. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, ελπίζουμε να τα αγαπήσετε κι εσείς. Χωρίς περισσότερα λόγια, πάμε να ακούσουμε τα τσιμπιδάκια.
1: Εσύ που την ξέρεις να τη

Και από το πιο πρόσφατο τραγούδι της Ελένης Δήμου, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της Ελένης Δήμου που μας έκανε όλους να σταθούμε στο όνομα Ελένη Δήμου. Μπορεί εκείνη να είχε γράψει και παλιότερα, αλλά αυτό ήταν ένα τόσο μεγάλο hit σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τη δεκαετία του 80 που βγήκε το τραγούδι αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι αποκλειστικά με ηλεκτρονικά όργανα. Στοιχεί και μουσική Μιχάλης Ρακιτζής, πρέπει να σας πω εδώ. Είναι γνωστή η αδυναμία μου, την έχω πει πολλές φορές. Γελάει ο Καραπέτρος. Και αυτό το τραγούδι μας έκανε όλους να σταθούμε. Ήταν μεγάλο σουξέ και ήταν και πολύ ιδιαίτερο άκουσμα για τα δεδομένα της εποχής. Δεν πιστεύω.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και όταν λέμε Ελένη Δήμου και δεκαετία 80 και δεν ξέρω και εγώ τι, για όσους είχαμε γεννηθεί τότε, μετά το «Δεν πιστεύω», ένα δεύτερο τραγούδι το οποίο μας έρχεται στο μυαλό και είχε γίνει και σλόγγαν της εποχής, είναι φυσικά το «Πάρε πασά μου, την οδοντόβουρτσά μου». Σήμερα θα μας έκοβαν οι συνθήκες υγιεινής, αλλά τότε ήταν ένδειξη αγάπης.

και από ένα έτσι πολύ τρυφερό, παιχνιδιάρικο και για εμένα προσωπικά παιδικό τραγούδι, πρέπει να σας πω, γιατί όπως σας είπα, ήμουν πολύ μικρό παιδάκι όταν βγήκε και το τραγούδαγα έτσι ψευδά, πως τραγούδαν τα παιδάκια που δεν έχει καθαρίσει ακόμα η γλώσσα τους. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο και τρυφερό τραγούδι, το οποίο όμως έχει αυτή τη συνειδητοποίηση της ζωής που δεν μπορεί να είσαι πολύ μικρός όταν τα ακούς, γιατί δεν μπορείς να αξιολογήσεις την πίκρα των στίχων, των υπέροχων στίχων της Μαριανίνας Κρυεζή, ντυμένους με τη μουσική του Μιχάλη Καπούλα. Ψεύτρα ζωή.

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Και τέλος πάντων, είτε έχει πληγεί ο έρωτας είτε δεν έχει, που οι περισσότεροι, εδώ που τα λέμε, ακόμα και τον έχουν αίσιο τέλος, μια πληγούλα στην άκρη, έτσι, εκεί την έχουν πάντα, εκεί που καταλήγουμε οι περισσότεροι από εμάς. Όταν είναι να ζήσουμε έναν έρωτα, είναι στο πάρεμε. Μ' αγκαλιάζεις και σβήνω.

Και βρισκόμαστε, όχι σήμερα, όταν βγήκε το επόμενο τραγούδι, στο Σωτήριον έτος 1996. Ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο πολυσυλλεκτικό του δίσκο με τον τίτλο «Άνθια Ευλαβίας». Έχει έρθει σπίτι μου το βινήλιο, το οποίο το ακούμε όλοι, εκ περιτροπής, όλη η οικογένεια. Και εγώ έχω κολλήσει σε ένα πολύ τρυφερό ντουέτο που έχει κάνει σε εκείνο το δίσκο ο Χρήστος ο Νικολόπουλος με την Ελένη Δήμου και μου αρέσει τόσο πολύ και το βάζω και το ξαναβάζω. Το τραγούδι βέβαια ήταν outsider στο δίσκο με την έννοια ότι δεν έγινε ποτέ το μεγάλο σουξέ, γιατί βγήκανε τραγούδια από αυτό το δίσκο. Όμως εμένα μ' αρέσει ακόμα. Εγώ σ' αγαπώ αλλιώς.

πάντα υπάρχει το ίδιο ερώτημα, ξέρετε. Έτσι, όταν κάνουμε μία εκπομπή η οποία είναι αφιέρωμα σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιο δημιουργό, πάντα η συζήτηση εδώ πέρα και ο καυγάς ενίοτε με το Βαγγέλη είναι το πού σταματάει το αντικειμενικό, η αντικειμενική ταξινόμηση ενός τραγουδιού και η βεβαιότητα ότι έχει βρει το δρόμο της στη λίστα και πού εισέρχεται αυτό το προσωπικό αισθητήριο, αυτό το ναι, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι λίγο πιο πολύ αυτό και να κάνουμε εκείνο. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο τελευταία τραγούδια που μας μένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής, ταυτίζονται και οι δύο παράγοντες και νομίζω θα ταυτιστούν και σε εσάς. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο, όσο και αν το ακούσαμε όλοι, ο καθένας από εμάς έχει μια προσωπική αναφορά σε αυτό. Προσωπικά.

Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να σας άρεσε η επιλογή των τραγουδιών που κάναμε. Θα σας αφήσω με ένα επίσης εμβληματικό τραγούδι της Ελένης Δήμου και ένα τραγούδι το οποίο, ενώ το άκουγα από τότε που βγήκε και το τραγούδαγα και μου άρεσε από τότε που βγήκε, η αλήθεια είναι και ντρέπομαι που το λέω, ακόμα δεν έχω φτάσει έτσι, σε αυτό το σημείο της, πώς να πω, της σιγουριάς για τον εαυτό μου ώστε να τον εννοώ το στίχο του στο 100%. Γιατί δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, ακόμα μας νοιάζει, τουλάχιστον εμένα. Καλά είναι το «δεν με νοιάζει τι θα πούνε», δεν με νοιάζει τι θα κάνουμε, αλλά όλοι στην άκρη του μυαλού μας έχουμε αυτό το «τελικά μας νοιάζει» και ίσως θα έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα αποβάλουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Non sto cavaliere, non sto presidente e non buga buga per me.
1: Δεν είμαι υπότης και πρόεδρος τώρα, χωρίς μπούγκα μπούγκα περνώ.
0: A casa di Rene non mangiano niente e bevono amaro caffè.
1: Στο σπίτι της Ρένας δεν έχει ούτε κόρα και πίνουν εσπρέσο πικρό.

φίλοι μου μαφιόζοι, καπάτσι, της τύχης γύρισε ο τρογός. Εντάει μην μπάτσι, ραγκάτσι, ραγκάτσι, καντά τεσσάρα και σαρά. Δώστε μου φιλιά, κορίτσια και αγόρια, τραγουδίστε εσείς, κι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

Οι Ιάπωνες ζουν στην Ιαπωνία, οι Έλληνες στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και φέρνουν τους Ιάπωνες στη Μύκονο. Όμως η Μύκονος είναι μακριά. Έτσι οι Έλληνες στέλνουν τους Ιάπωνες στη Σαλαμίνα και λένε «Να η Μύκονος». Τότε οι Ιάπωνες λένε «Α» και «Ω» και παίρνουν φωτογραφίες. Ύστερα πάνε πίσω στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες δείχνουν στους άλλους Ιάπωνες τις φωτογραφίες. Έτσι οι άλλοι Ιάπωνες θέλουν να πάνε και αυτοί στη Μύκονο. Όμως επειδή η Μύκονος είναι μακριά, οι Έλληνες τους στέλνουν στη Σαλαμίνα. Οι άλλοι Ιάπωνες κάνουν «Α» και «Ω» και παίρνουν φωτογραφίες. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια τερατώδης πλάνη σχετικά με τη Μύκονο. Νομίζουν πως είναι ναύσταθμος. Αλλά δεν τους πειράζει.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: 104,4 ο Άσης Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
1: 104,4 δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η αποψινή μας μελωδική περιπλάνηση θα γίνει με ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι και με πρώτο το Γρηγόρη Μπηθηκώση, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι γραμμένο από το δίδυμο των επιτυχιών Θόδωρο Δερβενιώτη και Κώστα Βύρβο και με χρονιά ηχογράφησής του το 1960.

Από τον Γρηγόρη Μυθικόστση ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, και αυτό των ιδίων δημιουργών, και αυτό ηχογραφημένο την ίδια χρονιά. Από τον Γρηγόρη θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, που υπογράφεται από τον Μανώλη Χιώτη και είναι ηχογραφημένο το 1948 σε δεύτερη

θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη, αφού η πρώτη είχε γίνει τη χρονιά, την ίδια χρονιά, με την Ελένη Λαμπύρη να ερμηνεύει. Απόψε θα το ακούσουμε λοιπόν από τον Γρηγόρη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Μανώλη Χιώτη και το ακούσαμε τώρα από τη Μέρη Λίντα στην πρώτη ερμηνεία που του έγινε το 1958. Με τον Πάνο Καβαλά να την συνοδεύει. Τον Πάνο Καβαλά θα τον ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι και αυτό του Μανώλη Χιώτη με χρονιά ηχογράφησής του το 1958 με την Μέρη Λίντα να το συνοδεύει τώρα.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά με την Βούλα Γκίκα να τον συνοδεύει σε αυτό και τον Χάρη Λεμονόπουλο να ευθύνεται για τη δημιουργία του. Χρονιά ηχογράφησης του τραγουδιού ήταν το 1959. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη ήταν ηχογραφημένο το 1959 και αποτελεί δημιουργία του Τάκη Λαβίδα.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Βασίλη Καραπατάκη με δεύτερη φωνή την Ρία Κούρτη και με χρονιά ηχογράφησής του το 1961. Του Βασίλη Καραπατάκη θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα το ακούσουμε από τον Μιχάλη Μενιδιάτη με χρονιά ηχογράφησης και σε αυτό το 1959.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ήταν του Βασίλη Καραπατάκη και αυτό με τον στίχο του εδώ να είναι γραμμένος από τον Κώστα Βίρβο και με χρονιά ηχογράφησης και σε αυτό το 1959 με την Γιώτα Λίδια να τον συνοδεύει. Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια ανατολίτικου χαρακτήρα. Για το επόμενο θα το ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο και αποτελεί αυτό δημιουργία του Μπάμπη Μπακάλι, τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1960.

Μετά τον Μανώλη Αγγελόπουλο ήταν ο Μάνος ο Παπαδάκης που συνέχισε με ένα τραγούδι γραμμένο από τον Βασίλη Βασιλιάδη, τραγούδι ηχογραφημένο το 1967. Μια πολύ όμορφη λαϊκή φωνή ο Μάνος Παπαδάκης που δεν ακούστηκε ιδιαίτερα στην εποχή του. Θα τον ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Μητσάκη με χρονιά ηχογράφησής του το 1971.

Το επόμενο μεγάλο τραγούδι θα το ακούσουμε στην πρώτη του ερμηνεία, αυτή που το έγινε το 1964 από τον Πάνο Τσανετή, για τον οποίο ήταν το πρώτο τραγούδι που τον καθιέρωσε αμέσως σαν μεγάλη φωνή. Και ήταν μια μεγάλη φωνή ο Πάνος Τσανετής, που λίγο μετά θα τον προσέξει και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος και θα του εμπιστευθεί κάποια πολύ όμορφα τραγούδια του, τα οποία βεβαίως και θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές μας. Να αναφέρω όμως και κάτι ακόμα για το σπουδαίο αυτό και μεγάλο τραγούδι. Ήταν αυτό το πρώτο τραγούδι, το στίχο του οποίου έδωσε ο ποιητής Δημήτρης Χριστοδούλου στον Γιώργο Ζαμπέτα και ήταν αυτό που άνοιξε το δρόμο για την παραγωγικότατη συνεργασία του.

Από τον Πάνο Τσανετή θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Ένα πανέμορφο και πολύ δύσκολο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Μανισαλή και του Κώστα Ψυχογιού. Τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1965. Σε αυτό το τραγούδι ο Πάνος Τσανετής φανερώνει κάποια από τα μεγάλα προσόντα της φωνής του. Κρίμα που το τραγουδιστικό κομψοτέχνημα αυτό πέρασε σχεδόν απαρατήρητο στην εποχή του. Είπαμε όμως πως η εκπομπή μας αυτή είναι εδώ για να σας μεταφέρει αυτά τα όμορφα του ελληνικού τραγουδιού που μας έκρυψαν. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα, μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Σκέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

Να'ν φιγούρες καραγκιόζι με καλάζνικοφ ή αγγλίτσα, να'ν Σέρβοι, να'ν Κροάτες, μουσουλμάνοι, χριστιανοί. Τι συμβαίνει, Μπαρμπαγιώργο, στην Ευρώπη?

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Οι Απόρριμακ μαζί με τους Κατσιμιχαίους και τον Παντελή Θαλασσινό στον απόψινό μας πρόλογο. Οι Απόρριμακ και η μακρινή παράδοση των Ινδιάνων για ένα ακόμα ξεκίνημα στους 104,4 των FM. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, φίλες και φίλοι, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Η Βίκυ Μοσχολιού στην πρώτη μας ενότητα τραγουδά Χρήστο Λεοντή.

Από τα μουσικά δρόμενα του 70 λοιπόν για την πρώτη μας ενότητα με την Βίκη Μοσχολιού στην σύνθεση των Χρήστου Λεοντή, Ζωή Μάναρη, Σπουργητάκη στη Σκεπή.

Παραμένοντας στο ενδιαφέρον για την πορεία της Βυγής Μοσχολιού, πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Στα 1973 με το Δήμο Μούτσι αυτή τη φορά, αλλά και το Μάνο Ελευθερίου. Στην πόρτα του Παράδεισου.

Και από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 και πρώτο παράλληλα μέρος στην αφετηρία δηλαδή μιας ενδιαφέρουσας πορείας. Εκείνης της Βίκης Μοσχολιού στο ελληνικό τραγούδι. Στα 1964 και στην κινηματογραφική Λόλα, τη μουσική της οποίας υπογράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Με το στίχο του Βαγγέλη Γκούφα, χάθηκε το φεγγάρι.

Πέντε χρόνια μετά, στα 1969, η Βίχη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Παίρνει τους δρόμους η καρδιά. Σύνθεση που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του τραγουδοποιού «Μια Κυριακή».

Τον Ηλία Λιούγκο και την Πελοπόννησό του διαδέχεται η Άλκης της Πρωτοψάλτη που ερμηνεύει το δικαίωμα. Σύνθεση της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου που συμπεριλήφθηκε στον ομότιτλο κύκλο της ερμηνεύτριας τα 1988.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 στις αρχές της και στον κύκλο του Σταύρου Κουγιουμτζή μικραίνει ο κόσμος. Με το λόγο του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου «Το Πάρκο», ενορχιστρωμένο από τον συνθέτη, τραγουδισμένο από τον Γιάννη Μπογδάνο.

Παραμένοντας στις αρχές της δεκαετίας του 80 και περνώντας από τον κύκλο του Σταύρου Κουγιουμτζή «Μικραίνει ο κόσμος», στον κύκλο του Θάνου Μικρούτσικου «Εμπάργκο». Από τον Γιάννη Μπογδάνο στον Βλάση Μπονάτσο και στη σύνθεση «Σκάντζα» με τον λόγο του Αλκιελκαίου.

Ήμασταν στις αρχές του 80 και θα οπισθοχωρήσουμε στα τέλη του 60. Στα 1969 με τον Γιάννη Πουλόπουλο να ερμηνεύει μια σύνθεση των Λίνου Κόκοτου και Άκου Δασκαλόπουλου. Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Νίκος Μαμαγκάκης.

Παραμένοντας στα 1969, χρονιά καθοριστική για την πορεία του Γιάννη Πουλόπουλου. Αυτή τη φορά με τους Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ξημερώνει Κυριακή.

1969 λοιπόν. Τρεις συνεργασίες του Γιάννη Πουλόπουλου. Καταρχάς με τους Λίνο Κόκοτο και Άκο Δασκαλόπουλο. Αμέσως μετά με τους Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και τέλος με τον Γιάννη Γλέζο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο τελευταίος αποδίδει στη γλώσσα μας το λόγο του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα. Ενορχιστρώνει ο Νίκος Μαμαγκάκης και πάλι. Χάρτινο τριαντάφυλλο.

Από τον κύκλο πάντα τον Γιάννη Γλέζου και Ελευθέρη Παπαδόπουλου με θέμα την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ακόμα ένα τραγούδι, η Κόρντοβα, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα.

0: Η Κρίστη Στασινοπούλου, Δονούσα, ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που για σήμερα την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής της.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η αποψινή μας μελωδική περιπλάνηση θα γίνει με ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι και με πρώτο το Γρηγόρη Μπηθηκώση, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι γραμμένο από το δίδυμο των επιτυχιών Θόδωρο Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβο και με χρονιά ηχογράφησής του το 1960.

Από τον Γρηγόρη Μπητικότσι ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, και αυτό των ιδίων δημιουργών, και αυτό ηχογραφημένο την ίδια χρονιά. Από τον Γρηγόρη θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, που υπογράφεται από τον Μανώλη Χιώτη και είναι ηχογραφημένο το 1948. Σε δεύτερη ερμηνεία θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη, αφού η πρώτη είχε γίνει τη χρονιά, την ίδια χρονιά, με την Ελένη Λαμπύρη να ερμηνεύει. Απόψε θα το ακούσουμε λοιπόν από τον Γρηγόρη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Μανώλη Χιώτη και το ακούσαμε τώρα από τη Μέρη Λίντα στην πρώτη ερμηνεία που του έγινε το 1958 με τον Πάνο Καβαλά να την συνοδεύει. Τον Πάνο Καβαλά θα τον ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι και αυτό του Μανώλη Χιώτη με χρονιά ηχογράφησής του το 1958 με την Μέρη Λίντα να το συνοδεύει τώρα.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά με την Βουλαγίκα να τον συνοδεύει σε αυτό και τον Χάρη Λεμονόπουλο να ευθύνεται για τη δημιουργία του. Χρονιά ηχογράφησης του τραγουδιού ήταν το 1959. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη ήταν ηχογραφημένο το 1959 και αποτελεί δημιουργία του Τάκη Λαβίδα. Bye.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Βαγγέλη Περπινιάδη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Βασίλη Καραπατάκη με δεύτερη φωνή την Ρία Κούρτη και με χρονιά ηχογράφησής του το 1961. Του Βασίλη Καραπατάκη θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα το ακούσουμε από το Μιχάλη Μενιδιάτη με χρονιά ηχογράφησης και σε αυτό το 1959.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Μανώλη Αγγελόπουλο, ήταν του Βασίλη Καραπατάκη και αυτό με τον στίχο του εδώ να είναι γραμμένος από τον Κώστα Βίρβο και με χρονιά ηχογράφησης και σε αυτό το 1959 με την Γιώτα Λίδια να τον συνοδεύει. Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια ανατολίτικου χαρακτήρα. Για το επόμενο θα το ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο και αποτελεί αυτό δημιουργία του Μπάμπη Μπακάλι, τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1960.

Μετά τον Μανώλη Αγγελόπουλο ήταν ο Μάνος ο Παπαδάκης που συνέχισε με ένα τραγούδι γραμμένο από τον Βασίλη Βασιλιάδη, τραγούδι ηχογραφημένο το 1967. Μια πολύ όμορφη λαϊκή φωνή ο Μάνος Παπαδάκης που δεν ακούστηκε ιδιαίτερα στην εποχή του. Θα τον ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Μητσάκη με χρονιά ηχογράφησής του το 1971.

Το επόμενο μεγάλο τραγούδι θα το ακούσουμε στην πρώτη του ερμηνεία, αυτή που το έγινε το 1964 από τον Πάνο Τσανετή, για τον οποίο ήταν το πρώτο τραγούδι που τον καθιέρωσε αμέσως σαν μεγάλη φωνή. Και ήταν μια μεγάλη φωνή ο Πάνος Τσανετής, που λίγο μετά θα τον προσέξει και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος και θα του εμπιστευτεί κάποια πολύ όμορφα τραγούδια του, τα οποία βεβαίως και θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές μας. Να αναφέρω όμως και κάτι ακόμα για το σπουδαίο αυτό και μεγάλο τραγούδι. Ήταν αυτό το πρώτο τραγούδι, το στίχο του οποίου έδωσε ο ποιητής Δημήτρης Χριστοδούλου στον Γιώργο Ζαμπέτα και ήταν αυτό που άνοιξε το δρόμο για την παραγωγικότατη συνεργασία του.

Από τον Πάνο Τσανετή θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Ένα πανέμορφο και πολύ δύσκολο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Μανισαλή και του Κώστα Ψυχογιού. Τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1965. Σε αυτό το τραγούδι ο Πάνος Τσανετής φανερώνει κάποια από τα μεγάλα προσόντα της φωνής του. Κρίμα που το τραγουδιστικό κομψοτέχνημα αυτό πέρασε σχεδόν απαρατήρητο στην εποχή του. Είπαμε όμως πως η εκπομπή μας αυτή είναι εδώ για να σας μεταφέρει αυτά τα όμορφα του ελληνικού τραγουδιού που μας έκρυψαν. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.